λοιπόν, ξεκινά ηλεκτρική τη ΣΑΕΚΣΑ, μην CBC, ο κύριο Τάπτιμιν, ο Βλομί, Thursday, λίγο, May 14, τα μάνια, ο Τιγινάκτο, Σιμά, Ρόμπερτ, ο Βίτο,